0: Εμένα Μέση, full town low field, trick behind, κάθε φορέ, σκορέ point.
1: Του, Portugal, Portugal. Win blow, λίγο πλο Ronaldo, νόμο, η χαρμαωτέ μου, τη full team, out player.
2: This man!
3: Λάμε και να είστε μας, πάει μη λουκλο πάρετε πάει απένα.
0: Καρούτε!
3: Λόγ νάμε φαρτσούν, αφήμιτη σύπαει τέκεν FIFA World Cup Spirit, η καμλο ρόπλο πότφυλα, ο FMP FIFA World Cup πάρε.
1: Κολεμόλ squad πλοιού, βρεμ καλά βλο favorite team πλοιού, μο σελεμπρέτε football together.
4: Best Pride Flow, by winning big prizes. So come proud, more representing team πλοιού.
5: More music after this.